vegetarian. I'm with more

They call me fanatic, they call me absurd.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

πάτησα χθες, πώς την πάτησα χθες. Αλλά δεν γινόταν να μην δω τώρα και το μάτς, δεν γινότανε, δεν καταλαβαίνεις. Ήταν η ομάδα μου η αγαπημένη, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία. Από την άλλη βέβαια, δεν με στεναχώρησε και το 1-1, το 0-1, γιατί προπονητής είναι ο αγαπημένος, ο ένας και μοναδικός Γιώργος Δόνης στη Σαουδική Αραβία, οπότε μια χαρά το 1-1, μια χαρά. Καλημέρα, ναι. Ναι, πολύ νύστα, παιδιά. Πάρα πολύ νύστα.

Τι έγινε πάλι ρε φίλε, τι έγινε πάλι εκεί στη Δράμα, τι δράμα ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό που συνέβη στη Δράμα? Πόσα αναπάντητα ερωτήματα πίσω και από αυτήν την γυροκτονία. Καταγγελία, ψυχιατρική εξέταση. Και είχαμε και μια τραγική ανάρτηση της 45χρονης για τις γυναικοκτονίας, λίγο πριν τη σκοτώσει. Η μαμά είναι χτυπημένη στο επόγειο. Από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω. Από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω. Και πάνω που έλεγα ότι δεν έχω, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα για την εκπομπή, γιατί χθες ήταν όλη μέρα Μουντιάλ. Όλη μέρα Μουντιάλ. Και ξαφνικά πέφτει αυτή η είδηση. Ένας 50χρονος μαχαίρεσε 8 φορές την ενδιαστάση σύζυγό του. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός σε γιοταχή, έχοντας αυτοπυροβοληθεί με το πυρησιακό του όπλο. Μια ακόμη γυναικοκτονία, η οποία προσθέθηκε στη μακρά, ναι, στη μακρά. Στη μακρά λίστα περιστατικών έμφυλης βίας, έτσι όπως τα λένε οι νομικοί, εδώ στη χώρα μας, σε μια χούφτα γης, η οποία έλαβε χώρα χθες Δευτέρα, όσο έχουμε 15 Ιουνίου, στη Δράμα, με μια 45χρονη να πέφτει νεκρή μετά από 8 μαχαιριές.

Έχουμε και συμφωνία με θολά σημεία, και αυτά τα θολά σημεία όσο τα βλέπω και τα σκέφτομαι λέω άντε πάλι. Συζήτηση για τα στενά ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια. Στενά, Ορμούς, συζήτηση. Έχω τράπεζα της Ελλάδος και πληθωρισμό. 5,4 δις τα έσοδα του προϋπολογισμού το Μάιο. Δημοσκόπηση έχω πάλι ακόμα μία φορά. Τώρα καταλαβαίνετε ότι θα μας βομβαρδίζουν. Έλτα, έχω Λιβύη, έχω Τσίπρα. Έχω να κουβεντιάσουμε λίγο ακόμα για αυτά τα 4 αδέρφια νεκρά στην Κόνιτσα. Έχω Ουκρανία. Δεν είναι καλοκαίρι αυτό, εφιάλτες είναι. Αλήθεια τώρα, εφιάλτες είναι. Έτσι είναι τα καλοκαίρια, μωρέ. Τα καλοκαίρια είναι χαρά.

χαλαρά. Τέλος πάντων, ευτυχώς 14 και σήμερα. Και μετά παίρνω μία, πώς το λένε, ολίγο ημερή άδεια. Εννοείται ότι θα κουβεντιάσουμε για Μουντιάλ.

Αλλά όλα αυτά χαλαρά, πολύ χαλαρά, γιατί αφενός νιστάζω τέρμα. Τέρμα νιστάζω, παιδιά, δεν πάει άλλο. Αφετέρου είμαι αδιάβαστος. Δώστε να πάρω μια ανάσα, να κάνω και το καφεδάκι για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί χωρίς καφέ τα πράγματα είναι λίγο έτσι περίεργα. Και επιστρέφω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν. Ναι, και βέβαια θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Είναι δυνατόν να μην μιλήσουμε για Μουντιάλ, Μπέκαμ? Για έχεις τέτοιο, για να έχεις τέτοιο παρατσούκλι, τα έχεις τα χρονάκια σου βέβαια, έτσι δεν είναι? Κάτα μου πεις τώρα, εγώ αν είχα παρατσούκλι θα ήταν Μαραντόνα, οπότε δεν πρέπει να μιλάω. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για Μουντιάλ και θα μιλήσουμε για αυτό το φοβερό αγώνα. Με το που ακούστηκε το σφύριγμα, με το που ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα μεταξύ Ισπανίας και πράσινου ακροτηρίου, κάπου Βέρντε, Σιζόρια. Ω, να βάλουμε παιδιά. Η Βόρα, Σιζόρια, Βόρα. Δεν γίνεται να μην βάλουμε. Εδώ κάτσα να το ετοιμάσω, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Από πράσινο ακροτήρι είναι, έτσι. Να βάλω ποιο θέλετε, να βάλω Σοδάλ.

Λοιπόν, με το που τελείωσε ο αγώνας, Ισπανία πράσινο ακροτήρι, Κάπο Βέρντε, ο Βοζίνια δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά του. Όλοι οι συμπαίκτες σου πήγαν να τον αγκαλιάσουν μετά την αυτοκρατορική εμφάνιση, παιδιά. Αυτοκρατορική του εμφάνιση. Και εκείνος απλώς δεν μπορούσε να κρατήσει το συνέστημα. Εμφανίστηκε στην κούπα του κόσμου, στο Μουντιάλ, στα 40 του, ως τερματοφύλακας στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Και έτσι ενάντια σε κάθε πρόβλεψη κατάφερε να γίνει ο απόλυτος MVP σε έναν αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Και τι αγώνα, έτσι, αντιμετώπισε ταλέντα όπως ο Γιαμάλ, ο Πέδρη, ο Όλμο, ο Βίλιαμς, Φερνάντο Τόρες. Το ποδόσφαιρο, τελεία και παύλα, χτυπηθείτε, πείτε μου ό,τι θέλετε για μπάσκετ, για τένις, για πόλο, για ό,τι θέλετε να μου πείτε. Είμαι εδώ να τα ακούσω. Το ποδόσφαιρο, πάρτε το χαμπάρι, είναι το πιο όμορφο άθλημα του πλανήτη, χάρη σε ιστορίες σαν αυτή. Αιώνια τιμή στο Βοζίνια. Υποκλίνομαι, αδερφέ, υποκλίνομαι. Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Κουβά ο Βασίλης. Αστείευομαι. Δεν μπορώ όμως να περάσω καλά, παιδιά. Τριγυρίζει στο μυαλό μου όλη αυτή η ιστορία. Αυτή η νέα γυναικοκτονία με δράση αστυνομικό, όπου σκότωσε την αστυνομικό σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Και το χειρότερο, το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν το παιδί του ζευγαριού κάλεσε την άμεση δράση. Για βιάζε ρε Δημογλίδου, να σε δω λιγάκι, να μας πεις το πείμα πως η αστυνομία αντιμετωπίζει τις γυναικοκτονίες και πως ξέρει τι της γίνεται. Σε Σάρια Βορρά, πράσινο ακροτήρι στα καλύτερά του.

Είμαι. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώτη. Είναι 99,9% ότι είναι από το πράσινο ακτοδυτήρι. Δεν με σε βλέπω σίγουρο για τη Σιζόρια. Σεζάρια η Βόρα. Μήπως είναι από την Αγκόλα, μου λέει ο Γιώτης. Όχι, όχι, όχι. Αγκόλα έχει τραγουδήσει, νομίζω. Έχει πει ένα τραγούδι που λέγεται Αγκόλα, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά είναι 99,9% τώρα και θα. Το λέω επειδή μου θέτει τέτοιο θέμα. Κατάλαβες, αφαίρεσε ένα 0,1%. Είναι πράσινο ακροτήρι. Ξυπόλυτη δίβα. Έτσι δεν τη λένε, παιδιά. Γιατί σαν την Τσαλιγοπούλου τραγουδά και αυτή ξυπόλυτη, χωρίς να φορά τα παπούτσια της. Και μας τραγουδά μόρνα ως επιτοπλίστων, αλλά που και που λέει κι άλλα. Πράσινο ακροτήρι και είμαι σίγουρος ότι χθες. Αν ζούσε θα το πανηγύριζε. Έχει φύγει έτσι. Έχει πεθάνει στη Ζόρια. Σεζάρια Βόρα. Νομίζω έχει πεθάνει. Γι' αυτό δεν είμαι 100%. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. 3η 16 Ιουνίου, Σωτηρία έτους 2026. 167η μέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε εξπά 10. Την τελευταία μας την πάρει πίσω 20 και 51. 6 ώρα στην Αθήνα. 10 λεπτά πιο μετά, 20 και 51. Θα φύγουν και από Ηράκλειο και από Αθήνα οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου. Όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, έτσι και θα συνεχίσει. Πεντακάθαρος ο ουρανός. Τα μποφόρ θα πέσουν. Θα πάνε από 4 που είχαμε χθες, 5 κάποιες στιγμές. Θα γυρίσει σε απόλυτο βοριά και θα κατέβει στα 3 μποφόρ. Γι' αυτό και θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα πιο ζεστή μέρα στους 30 βαθμούς. Να έχετε το νου σας. Ίδιο σκηνικό και αύριο, να σας τα πω στα γρήγορα. Ένα βαθμό πάνω την Πέμπτη, στους 31 βαθμούς, στους 30 βαθμούς την Παρασκευή, στους 29 το Σάββατο, 29 και την Κυριακή. Συννεφάκι δεν θα υπάρξει στον ουρανό, θα είναι πεντακάθαρος, ολόλαμπρος ο ήλιος. Να μας λέει ότι έψ, το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά. Που δεν έχει μπει ακόμα, αλλά δεν θέλω να το συζητήσω. Εντάξει, στην Κρήτη είμαστε. Λίγο παραπάνω κρατά το καλοκαίρι. Λίγο πιο νωρίς έρχεται, λίγο πιο αργά φεύγει.

Την εκκλησία μας Οσίου Μνημονίου, όχι Παναγία μου, ούτε να τα ακούω θέλω. Επισκόπου αμαθούντος της νήσος Κύπρου, όταν ακούω αυτή τη λέξη το μνημόνιο, μου έρχονται τρομερές εικόνες στα μάτια μου, στο μυαλό μου. Δύσκολες, πολύ δύσκολες. Αγίου Τίχωνος, επισκόπου αμαθούντος, πάλι στην Κύπρο. Θαυματουργός αυτός όμως. Αγίου Ιερομάρτυρος Μάρκο, επισκόπου Απολωνιάδος. Αγίου Μάρτυρος Ελάπα. Και με ένα κατεβατό τώρα που είναι δύσκολη ημέρα σήμερα, δεδομένου ότι νιστάζω αρκετά, να κάτσω να το πω. Η Τυχερή και ο Τείχων. Δεν μου κολλάει, αλλά το Τυχερή πάει στην ευχή να το βγάλει το παιδί Τυχερή. Αν και το πιθανότερο είναι να καταλήξει σε ρούλα. Τυχερή και Τείχων γιορτάζει σήμερα. Τυχερή δεν νομίζω να είμαστε, να έχουμε κάποιον φίλο Τείχων ή Τυχερή φίλη. Οπότε καταλαβαίνετε.

Καλημέρα, Άλλα Ελένη. Καλημέρα. Ναι, πραγματικά, και εμένα αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη, παιδιά. Μου λέει η Άννα Ελένη ότι καλημέρα, αστυνομικός αυτός με τη σύζυγο αστυνομικό, αστυνομικός και ο άλλος με τη σύζυγο αστυνομικό, που έβαζε τα παιδάκια να κάνουν όργια μεταξύ τους και, και με τους ίδιους γονείς από ψυχίατρους αυτοί ελέγχονται. Αυτός της Βουλής. Είναι πολλά τα περιστατικά, παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο ελέγχονται, δεν ξέρω. Και είναι πολλά τα επαγγέλματα που πρέπει να ελέγχονται, γιατί μπορεί να ζήσουμε και συνολικά δράματα. Είναι πολλά τα επαγγέλματα που πρέπει να ελέγχονται από ψυχιάτρους, αλλά δεν ξέρω τι δουλειά γίνεται, δεν ξέρω. Και είναι επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με πολύ πολύ σοβαρότερα πράγματα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ούτε να ανοίξω μπιφ, αλλά είναι πολλά τα επαγγέλματα που πρέπει να ελέγχονται από ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, και δεν συμβαίνει. Ή αν συμβαίνει, δεν συμβαίνει σωστά. Υπάρχουν θέματα, πραγματικά σοβαρά θέματα. Δηλαδή που μπορεί να έχουμε εκατόμβη. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Και εμείς πρέπει να το ξέρουμε ως Έλληνες αυτό, Αυτό ως Έλληνες πρέπει να το γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Μιλάμε πάντα για την συνεισφορά των εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω και δισεκατομμυρίων. Νομίζω όχι, είναι μεγάλο το νούμερο. Εκατομμυρίων μου φτάνει μεταναστών ανά τον κόσμο. Καταρχάς και πρωτίστως για τη δική τους βελτίωση της ζωής, αλλά κυρίως για τα εμβάσματα που στέλνουν στα πενταπλάσια εκατομμύρια μέλη των οικογενειών τους για να ζήσουν στις πατρίδες καταγωγής τους. Το κάναμε και εμείς, είχαν φύγει δικοί μας σε Γερμανία, Βέλγιο, Αμερική, Αυστραλία, και έστειλαν εμβάσματα πίσω, τα οποία ήταν τρομερό νούμερο για τότε για την Ελλάδα μας. Δηλαδή αν έστειλε ο μπαμπάς μου μάρκα 100-200 μάρκα να έστειλε, είναι σαν να έστειλε το μισό κόσμο πίσω. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα από τα μισά εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάκτητες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Σημαντικότατα κρατούν τον υπόλοιπο πληθυσμό εκεί και τον βοηθούν να καλλιεργούν τη γη, γιατί αλλιώς θα έμενε έρημη και άδεια. Σύμφωνα, διαβάζω εδώ, με υπολογισμούς του ΟΗΕ, το 2021 τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίμενε να δω και το νούμερο. Ναι, ό,τι σας έλεγα, παιδιά, περίπου 200 εκατομμύρια μετανάστες ανά τον κόσμο να στέλνουν σε 800 εκατομμύρια μέλη των οικογενειών τους. Τρομερό νούμερο. Ναι, βέβαια, πολύ φοβερό νούμερο. Φοβερό νούμερο, παιδιά, φοβερό. Ναι, είναι ένας άγριος κόσμος, the wild world. Το βάλουμε και αυτό, ταιριάζει. Είναι μέρα της νεολαίας στην Νότιο Αφρική, σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Apartheid. Πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε για αυτό το Apartheid κάποια στιγμή. Αυτή η εξέγερση Σοβέτο που λέει εδώ ήταν καταρχάς το Johannesburg, Νότιος Αφρική, ήταν χωρισμένη στα δύο, στα πολύ κυριλές, αυτά που βλέπουμε, τα μάστ, τις ουρανοξύστες και τα λοιπά, και στις παραγκουπόλεις του Σοβέτο, ανάμεσα σε μαύρους μαθητές και την αστυνομία της λευκής μειονότητας Νότιος Αφρικής το 1976, μέχρι που ήρθε αυτός ο φοβερός ο τύπος και έβαλε την Νότια Αφρική στις ράγες. Φοβερές ταραχές της παραγκουπόλης του Σοβέτο στο Johannesburg. Βίες, μη σου πω βιότερες ταραχές στην ιστορία της χώρας, που βρισκόταν κάτω από ένα φοβερό καθεστώς
φιλετικών διακρίσεων, αυτό το apartheid που πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ένα καθεστώς που το έχει επιβάλει η λευκή μειονότητα επί της μαύρης πλειονότητας του πληθυσμού. Θα αποφύγω να πω νούμερα νεκρών, γιατί δεν ξέρω να... φοβάμαι μην πω, γιατί έχω το μυαλό μου πάνω από 200 και φοβάμαι να μην πω καμία υπερβολή, αλλά μάσωσμένος λέω, μέσες άκρες εκεί ήταν, εκεί, αλλά δεν θέλω να το πω το νούμερο, γιατί ναι, apartheid, μεγάλη ιστορία, ανατριχιαστική ιστορία, δεν μπορεί να έχει να κάνει με την ανθρωπότητα αυτή η ιστορία του apartheid. Ναι. Δεν μπορεί, μου φαίνεται αδιανόητο. Δεν το χωράει το μυαλό μου εύκολα. Και όσο απομακρυνόμαστε από αυτή την περίοδο του apartheid, τόσο το ξεχνάμε. Αλλά δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, παιδιά. Είναι φοβερό. Εθνική ημέρα Fudge. Fudge. Α, το γράφει στα ελληνικά εδώ. FUDGE. Φατζ. Είναι... εντάξει, εμένα με τρελαίνει το φατζ. Το έχουν και σε διάφορα φοντάν. Όπου το πετυχαίνω, το παρατάω. Το δαγκώνω και μόλις νιώσω αυτό το μαλακό γλυκό. Λογικά αμερικανική εμπνεύσεως. Δεν τρελαίνομαι. Δηλαδή δεν είναι. Σε ξεγελάει καμιά φορά. Γιατί το φατζ τι είναι, το πιο απλό γλυκό είναι τώρα. Σαν χλαμάρα είναι, έτσι. Μην φανταστείτε. Δηλαδή είναι. Όχι κρέμα γάλακτος, πες το. Έλα παιδί μου, ζαχαρούχο γάλα και κουβερτούρα, τίποτα άλλο. Αυτό είναι, τέλος. Λοιπόν, και μετά αφού το κάνεις το ζυμώσεις αυτό και το βάλεις στο ψυγείο, μετά το σπρώχνεις, το κυλάς πάνω σε τρούφα, χρωματιστή μαύρη. Λοιπόν, το βλέπεις και λες Παναγία μου, είναι τρούφα. Το δαγκώνεις και είναι φάτς. Απογοήτευση. Ίσως να μ' αρέσει αν μέσα του βάλεις λίγους ξηρούς καρπούς ή φρούτα αποξηραμένα. Ίσως, αλλά πάλι. Ή έχω φάει ένα φάτς το οποίο ήταν ανεκτό. Είχε μέσα καφέ. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, τι έκανε και τι... Λογικά έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει και μετά έβαλε και λίγο σπρεσάκι μέσα.

Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι στο 105,1. Για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, www.μουσικοκανάλι.gr. Για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα. Από πω σήμερα βαριέσαι του κερατά, λέω Λευτέρης. Νιστάζω Λευτέρη μου, νιστάζω. Ξενύχτησα με το Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και δεν μπορώ να σύρω τα πόδια μου τώρα. Τα βλέφαρα είναι πεσμένα, τα μάτια δεν ανοίγουν. Το μυαλό δεν δουλεύει, άστα να πάνε. Studio Παπί, μουσικό κανάλι.gr, τα mail σας, τα social στη διάθεσή σας, Face, Insta, Twitter. Και βέβαια να ακούσουμε και τα δικά μου και του ραδιοφώνου και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα στο 28 13 60 260. Δώστε μου να πάρω μια μικρή ανάσα, τόσο δάνασα και να επιστρέψω με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, τον κόσμο και αν του αιώνε. 1816, δεν πάμε πάρα πολύ πίσω, κατά τη διάρκεια μια καταιγίδα στη βίλα του στην Γενέβη, ο Λόρδο Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται το Φράγκενστάιν. Να και ένα καλό που έκανε ο Λόρδο Βίρον. Γιατί κατά τα άλλα, δεν ξέρετε τη γνώμη μου, έτσι. Δεν το έχω καθόλου σε εκτίμηση. Το θεωρώ τυχοδιώκτη. Έναν απλό τυχοδιώκτη, τίποτα παραπάνω. Μπας περίπτωση. Ίσως έδωσε λίγο έμπνευση, ως εκεί όμως, τίποτα παραπάνω. Καταχρέωσε τη χώρα. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα να ανοίξουμε μπιφ για τον Λόρδο Βίρονα, γιατί... Το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδος. Ξέρω, νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει, δεν μπορεί να πει ότι αυτός είναι ο νικητής. Πάντως την ώρα που την είχαμε την Βουλγαρία, ότι είχαμε φτάσει 20 χιλιόμετρα πριν από τη Σόφια εμείς και άλλα 20 χιλιόμετρα από την πάνω μεριά οι Ρουμάνοι, είμαστε έτοιμοι να εξαφανίσουμε το κράτος της Βουλγαρίας, οι οποίοι οι Βούλγαροι είχαν κάνει πολλά κακά σε αυτό το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Είχαν κάνει και αν είχαν κάνει. Είχαν αγριότητες πολύ σε βάρος των Ελλήνων οι Βούλγαροι. Τέλος πάντων, οι Σέρβοι εκεί ολιγόρησαν, το σκέφτηκαν, το ξανασκέφτηκαν, πιέστηκαν και οι Έλληνες. Ήταν και ο Βενιζέλος που δεν ήθελε τότε, έψαχνε τρόπους για ειρηνική διευθέτηση. Προκειμένου να μην έχει απέναντί της εχθρό την Ρωσία και την Αυστρο-Ουγγαρία. Γιατί τότε αυτές οι δύο χώρες ήταν υπέρ της Βουλγαρίας και σου λέει αν αποφασίσει να μπει στη μάχη η Ρωσία και η Αυστρο-Ουγγαρία, ο πόλεμος θα απέβαινε υπέρ της Βουλγαρίας. Τέλος πάντων, διάφορα παιχνίδια τότε όπως πάντα των συμμάχων και μη έληξαν τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Όπου εν πάση περιπτώσει έγινε μοιρασιά, χάσαμε την Αδριανούπολη, χάσαμε τις 40 εκκλησίες στην Ανατολική Θράκη, δηλαδή αυτό που λέμε Ανατολική Θράκη μετά τον Εύρο. Το χειρότερο όμως ότι αμέσως μετά τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο ακολούθησε ο πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος, όπου αν είχαμε εδώ πέρα σύνολο 100.000 νεκρούς, μπα όχι τόσο πολλούς, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, Παγκόσμιος πόλεμος έβαλε σε φοβερές πολεμικές περιπέτειες και τα Βαλκανικά κράτη. Ηρεμία δεν έχουμε βρει. Ηρεμία βρήκαμε με τη λήξη του εμφυλίου το 49, πότε τελείωσε. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι, ρε φίλε, Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific, μια φοβερή αεροπορική εταιρεία, νομίζω ίσως καλύτερη στον κόσμο. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, αν έχετε πετάξει ποτέ. Εξαιρετική, εξαιρετική ποιότητα. Τέλος πάντων, το αφήνω αυτό με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Macao Hong Kong. Με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες. Και ανάμεσα σε Macao και Hong Kong, μόνο πλούσιοι πετάνε. Macao λέει εδώ, εγώ Macao. Το ξέρω. Το οποίο, παιδιά, ανήκει στην Πορτογαλία. Δεν ξέρω ακόμα αν ανήκει στην Πορτογαλία, αν πέρασε στην Κίνα, αλλά νομίζω ότι το Μακάου ανήκει στην Πορτογαλία. Είναι ένα υπερπόντιο, μια υπερπόντια γη που ανήκει στην Πορτογαλία. Βέβαια είναι στην Κίνα, έτσι, στην Νότια Κίνα. Είναι, πώς να το πω τώρα, μια θάλασσα τους χωρίζει, δεν θυμάμαι ποια θάλασσα. Ένας κόλπος τους χωρίζει, Χονγκ Κονγκ και Μακάου. Και αυτό σαν το Χονγκ Κονγκ με πολλούς ουρανοξύς και τέτοια.
Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας παραπερατής. 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής, αυτό που έλεγα, προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος. Η αστυνομία ανοίγει πύρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές και πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. Μεγάλη ιστορία, ε. Βέβαια, ήταν και η αρχή για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μέχρι να έρθει ο Νέλσον Μαντέλα με το Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο. Η διαδήλωση ξεκίνησε ήρεμα, αλλά η αντίδραση του Απαρτχάιντ ήταν νευρική και βίαιη. Και φτάσαμε σε αυτό. Είχαμε μετά διεθνή κατακραυγή, μεγάλη διεθνή κατακραυγή για την Νότια Αφρική. Και εκεί, από εκεί, από αυτή την ιστορία μάθαμε το Απαρτχάιντ. Και μάλιστα υπάρχει ταινία Cry Freedom, ελληνική μετάφραση Κραυγή Ελευθερίας, Denzel Washington. Αν αγαπάτε τον Denzel Washington ή αν δείτε την, είναι εξαιρετική. Καλημέρα Γιάννη. Γιάννης Άνταμς. Κοιτούσα ένα φυλάδιο, λέει. Εγώ προχθές, παιδιά, αυτό έκανα. Κοιτούσα ένα φυλάδιο, λέει, με κλιματιστικά, και αφού είδα τις τιμές αποφάσισα ότι και το φυλάδιο μια χαρά αέρα κάνει.

1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά σε 130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνεται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του νέου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους αλλά και ευθέως την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Το 1998 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ το 1723. Σκοτσέζος φιλόσοφος, δεν γίνεται, το μάθατε, στην κοινωνιολογία αλλά και στην οικονομία του πολίτη. Άνταμ Σμιθ, οικονομολόγος, είναι αυτός που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας. Έγραψε ένα βιβλίο το οποίο κάθε οικονομολόγος πρέπει να το έχει στην βιβλιοθήκη, το «Πλούτος των Εθνών». Ο «Πλούτος των Εθνών». Βέβαια είναι λίγο ότι... Δεν τα πω τώρα. Έτσι λίγο στρογγυλωμένο το βιβλίο του... που ψάχνει τα... το βάθος, την αιτία, την αφορμή του πλούτου των εθνών.

0: πάση περιπτώσει είναι το θρυλικότερο οικονομικό σύγγραμμα όλων των εποχών. Και είναι αυτό το ογκώδες έργο. Αφενός έβαλε τις βάσεις για τις λειτουργίες, αρχές λειτουργίας της αγοράς, της οικονομίας της αγοράς. Και βέβαια έκανε τον Άνταμ Σμιθ τον πατέρα της κλασικής πολιτικής οικονομίας. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά. 1890, Stan Laurel, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Arthur Stanley Jefferson, του Άγγλου κωμικού, χοντρός και λιγνός. Ο Stan Laurel, αν δεν κάνω κανένα τραγικό λάθος, είναι ο λιγνός. Είναι αυτός που έφτρωγε τις φαλιάρες από το χοντρό. Μωρέ, πολύ ξύλο, κακομύρης. Πάρα πολύ ξύλο. Πάντα σκανδαλιάρης, πάντα παιδί. Αιώνιος επαναστάτης, μπορεί να τρώγε ξύλο. Πάντα όμως γινόταν το δικό του. Πάντα γινόταν το δικό του. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει χωρίς το φίλο το χοντρό. Ναι. Κάποια στιγμή τσακώθηκαν, αποφάσισαν να τραβήξω κανένα στο δικό του δρόμο, γιατί δεν μπόρεσαν να ξαναενωθούν οι διαφωνίες πολλές και αγεφύρωτες, χωρίς όμως ποτέ να γνωρίσουν την επιτυχία εκείνης της χρυσής εποχής του χοντρού και του λιγνού. Φαν ο μπαμπάς εννοείται, πολύ φαν. 1952, ποιος γεννήθηκε, ποιος έγινε, λέει Γιωργάκης. Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, διατέλεσε πρόεδρος ΠΑΣΟΚ 2004-2012, πρωθυπουργός 2009-2011, πρόεδρος του Κηδισό 2015-2026, λέει εδώ, δεν λέει τίποτα για το Καστελόριζο. Δυστυχώς επτοχεύσαμε. Χαρίλα Οστρικούπης, Γιώργος Παπανδρέου. Έφυγε από τη ζωή το 1686 π.Χ. Ο Χριστός και Παναγία, ποιος, Χαμουραμπή. Ο Βαβυλώνιος, παιδιά. Νομοθέτης τρελός ο Χαμουραμπή. Κώδικας του Χαμουραμπή. Είναι, διδάσκεται, παιδιά. Δεν υπάρχει νομικός που να μην ξέρει τον κώδικα του Χαμουραμπή. Αυτό το νομικό κείμενο. Ο αρχαιότερος, έτσι δεν είναι, δικηγόρε μου. Ο αρχαιότερος νομικός κώδικας του κόσμου. Δεν είναι ο κώδικας του Χαμουραμπή. Απίστευτο, καλημέρα και στους αρχαιολόγους μας, ένα άριστα διατηρημένο έβριμα εκεί ανάμεσα στα δύο ποτάμια, στο Βαγδάδι και στο... στη Μεσοποταμία, τέλος πάντων. Παιδιά, πείτε μου λίγο τα ποτάμια ανάμεσα, τα δύο ποτάμια Μεσοποταμία. Είναι ο Τίγρης και ο Εφράτης, συγγνώμη, Βαγδάτης είπα. Τίγρης και Εφράτης, εκεί στη Μεσοποταμία. Τίγρης και Εφράτης, Κουβαγδάτης, μα δεν γίνονται αυτά.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Πω και είναι τραγουδάρα τώρα. Στα γρήγορα να σας πω, 1858 έφυγε από τη ζωή ο Τζον Σνόου. Κορίτσια, μην τον μπερδέψετε με τον Τζον Σνόου, τον μπάσταρδο του... του βασιλιά των Βορείων στο Game of Thrones.

Δεν μπορώ να θυμηθώ τη δυναστεία. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον υποτιθέμενο μπαμπά του Σνόου, Τζον Σνόου. Όχι ότι μας ενδιαφέρει, γιατί είναι άλλος τον Τζον Σνόου στον οποίο αναφέρομαι. Θυμάμαι τη Σάνσα. Δεν θυμάμαι τον βασιλιά των Βορείων. Όπου του μάλιστα πεθαίνει και στον πρώτο κύκλο, ε. Πώς το λέγανε, παιδιά? Τι είναι ο γιος, είναι θετός του ο Τζον Σνόου. Οι Βόρειοι. Κόλλησα τώρα. Α, περίμενε. Στάρκ, thanks Γιάννης. Καλημέρα, Ρόζα Λάνιστερ. Λάνιστερ ήταν η αντίπαλη, Ρόζα. Λάνιστερ ήταν ο αχώνευτος που πήγαινε με την αδερφή του και κάνανε τον Τζέφρι. Στάρκ είναι η απάντηση. Σωστό. Στάρκ και ο Λευτέρης, Στάρκ και ο Χάρης. Μόνο εγώ δεν το ξέρα. Στάρκ και η Ελένη, καλημέρα. Πραγματικά μόνο εγώ δεν το ξέρα. Τζον Σνόου, λοιπόν, δεν μιλάμε για αυτόν. Μιλάμε για τον Άγγλο γιατρό που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά, γιατί αφενός θεωρείται ο πατέρας της επιδημιολογίας. Αλλά αυτό το πράγμα με το αναισθητικό έσωσε κόσμο και κοσμάκι. Φαντάζεσαι τώρα να κάνεις εγχείρηση χωρίς αναισθησία? Απαπα. Αυτά έγιναν σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, αν τον κόσμο και αν τους αιώνες. Επιστρέφουμε στην σημερινή Τρίτη 16 Ιουνίου στο τρίο έτος 2026. Να δούμε τι γίνεται στο νησί μας, στην Ελλάδα δυστυχώς και στον υπόλοιπο πλανήτη.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και τα περισσότερα μου αρέσουν από τους Depeche Mode. Αρέσει το Personal Jesus. Αλλά δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ο Johnny Cash. Κάτι μου.

Και πάμε σιγά σιγά στη δράμα για να δούμε το δράμα. Ένας 50χρονος μαχαίρωσε 8 φορές την ενδιαστάση σύζυγό του και στη συνέχεια απομακρύθηκε από το σημείο και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός στο γιατροχείο έχοντας αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο. Μία ακόμα γυναικοκτονία προσθέθηκε στη μακρά λίστα περιστατικών έμφυλης βίας στη χώρα, η οποία έλαβε χώρα χθες Δευτέρα στη δράμα με μια 45χρονη να πέφτει νεκρή μετά από 8 μαχαιριές. Σήμανε συναγερμό στην πόλη της Μακεδονίας καθώς εντοπίστηκε νεκρή από το παιδί της μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από τον ενδιαστάση σύζυγό της. Δεν την πάλεψε ο 50χρονος, έφυγε το μυαλό του. Επίσης αστυνομικός απομακρύνθηκε στη συνέχεια από το σημείο και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός σε γιατροχείο έχοντας αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αγόρια που είστε λίγο έτσι ταραγμένοι στο μυαλό, ανάποδα η σειρά. Πρώτα αυτοπυροβολήστε και μετά κάνετε κακό στους άλλους. Κάντε το με αυτή τη σειρά και θα με θυμηθείτε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, που ο άντρας φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, προκαλώντας το θανάσιμο τραυματισμό της. Μετά την πράξη του εγκατέλειψε το χώρο με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε βάλει τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Εννοείται προμελετημένοι θεωρούν οι αρχές τη δολοφονία στη δράμα. Αλίμονο κιόλας και που το αναφέρεις. Your own personal. Μία μητέρα και δύο παιδιά είναι δολοφονημένα, όχι βέβαια κυριολεκτικά τα παιδιά, μεταφορικά. Μία μητέρα η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του ενδιαστάσει σύζυγου της. Το μεσημέρι της Δευτέρας. Δεν είχε αποδεχθεί το γεγονός ότι η σύζυγό του τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακαιρεότητα και ότι η γυναίκα του είχε ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε την αφορμή για την έκρηξη της οργής του, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε διάσταση λόγω της έντονης ζηλοτυπίας που σύμφωνα με μαρτυρίες είχε απέναντί της. Η άτυχη γυναίκα είχε πάρει χαμπάρι ότι ο άντρας της ήταν απειλή για την ασφάλειά της και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Πήγε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε τις απαραίτητες ενέργειες. Ο αστυνομικός εξετάστηκε από τον αρμόδιο ψυχίατρο της Ελλάς. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο και που να προκαλεί ανησυχία. Και το χειρότερο είναι ότι είμαι σίγουρος ότι ο ψυχίατρος της Ελλάς πιστεύει ότι έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Αποχώρησε λοιπόν ο αστυνομικός από εκεί, από τον ψυχίατρο, χωρίς να ληφθεί απόφαση για αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου. Και εδώ πρέπει φυσικά να τους ξετινάξουν, που φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Μα το έλεγαν όλοι, συγγενείς, φίλοι της άτυχης Αντιγόνης. Αντιγόνη το όνομά της, ήταν το όνομά της. Το τελευταίο διάστημα ο δράστης είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός και εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Στη Δίας ήταν στη δράμα, στη Δίας δράμα. Ένιωθε ταπεινωμένος και σου λέει: είμαι στη Δίας, είμαι αστυνομικός και μου φέρεται έτσι. Και ειδικά όταν έκανε την καταγγελία και την ψυχιατρική αξιολόγηση. Dream.

Δύο παιδιά, παιδιά. Δύο παιδιά είχε το ζευγάρι. Μία κόρη που σπουδάζει σε άλλη πόλη και έναν ανήλικο γιο. Και αυτό το ανήλικο παιδί ήταν εκείνο που εντόμησε τη μαμά του σοβαρά τραυματισμένη και ειδοποίησε τις αρχές. Καλά, δεν συζητώ για το σοκ που υπέστη. Το εννοείται ότι είναι ιδιαίτερα βαρύ. Ενώ το αγόρι έδωσε πληροφορίες στους αστυνομικούς που βοήθησαν να βρουν τον πατέρα του, ο οποίος βρέθηκε λίγο αργότερα εκεί σε ένα βουνό έξω από στο Κορίλοβο, έξω από τη Δράμα, όπου είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο. Δηλαδή πώς το κάνεις, σκοτώνεις, αστερείς από τα παιδιά τη μάνα και στη συνέχεια, καλά ούτως ή άλλως από τη στιγμή που το κάνεις, του στερείς τον πατέρα. Πώς δηλαδή, πώς, πες μου πώς. Δεν μπορώ, παιδιά, να το σκεφτώ, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και περιμένω, επαναλαμβάνω, να βγει Δημογλίδου να μας πει το πείμα πως η αστυνομία αντιμετωπίζει τις γυναικτονίες και να μην φοβάστε τίποτα. Πολύ το φοβώ, πολύ το θέλω. Γιατί στα λόγια, Δημογλίδου μου, είναι όλα καλά. Dream on, dream on. Να αφήσω αυτό και να πιάσω τα τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια τα οποία ήταν νεκρά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα από φωτιά. Το οποίο κοντέινερ τους είχα δώσει όταν έχασαν το σπίτι στο σεισμό του 1996. Το 96, ρε φίλε, το καταλαβαίνεις, μπορείς να μετρήσεις. Ζούσαν σε κοντέινερ 30 χρόνια. Και αντί να τους φτιάξουν ένα σπίτι με δάνειο, κατάλαβες σε τι κράτος ζούμε. Να μην βάλω επίθετο μπροστά, να μην βάλω χαρακτηρισμό. Μπήκε και ο Γιωτόπουλος ξανά σε φυλακή στα 80 του χρόνια. Στα 80 του χρόνια ο Γιωτόπουλος ξαναμπήκε φυλακή με προβλήματα υγείας, ενώ ο Λιγνάδης, καταδικασμένος για βιασμούς παιδιών, κυκλοφορεί ελεύθερος με τις πλάτες του συστήματος. Λέω και ξαναλέω, αναστολές και ασυλία για όλους τους εκλεκτούς της ελίτ. Οι υπόλοιποι στο μπουντρούμι. Κατάλαβες, κατάλαβα να πεις. Ναι, μπήκε πάλι φυλακή ο Γιωτόπουλος και έτσι γλίτωσε το πιθανό συναπάντημα με τον Μπακογιάννη. Καλά, καλά, αν τον πετύχαινε ο Μπακογιάννης στο δρόμο το Γιωτόπουλο, φαντάζεστε τι θα το έκανε. Ο πρώην δήμαρχός μας. Ένας θεός ξέρει πόσο θα του απάφτωνα τα τέτοια. Ένας θεός ξέρει. Το αγόρι το τρελό, ο Μπακογιάννης σκληρό, έτσι. Μπάχαλο και στα ελτά, παιδιά, ε. Μπάχαλο. Βούλιαξαν την επιχείρηση με το μοντέλο και καλά λειτουργίας που επέβαλαν και έλεγαν ότι σε 6 μήνες τα ελτά θα πετούν. Τη βούλιαξαν την επιχείρηση και τώρα τι κάνουνε. Τώρα αν έχεις το Θεό σου, ζητούνε θελοντές υπαλλήλους, δηλαδή τζάμπα, για να μοιράσουν δέματα και λογαριασμούς που λήγουν. Για φαντάσου. Για φαντάσου. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε αν μπορείτε μία απόσταση από τα κομματικά έστω για ένα λεπτό και αναλογιστείτε τι στον κόρακα, τι στην ευχή είχε κατά νου αυτός ο τύπος όταν αναλάμβανε το 2019 τη χώρα. Τι είχε, ότι θα την αλώσει, θα εκδικηθεί το λαό? Τι στην ευχή είχε μέσα στο μυαλό του αυτός ο τύπος? Δεν υπάρχει ούτε ένα σκάνδαλο που να μην είναι αυτός ή τα δικά του παιδιά μπλεγμένοι. Ούτε ένα. Πάρτε, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη, μία απόσταση αν μπορείτε από τα κομματικά έστω για ένα λεπτό. Έστω για ένα λεπτό και αναλογιστείτε αυτό το πράγμα. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ. Αυτό που λέω, Άρη, καλημέρα κιόλας, είναι ότι η επιστροφή ενός ανθρώπου 80 πλάς χρόνων στη φυλακή μετά από 25 χρόνια έκθεσης ποινής, νομίζω ότι είναι κορυφαία στιγμή συλλογικής ντροπής. Είναι, λέω ξεκάθαρα και δεν παίρνω λέξη πίσω, είναι η στιγμή που ο ποινικός σαδισμός, η εκδικητικότητα μιας φαμίλιας
με τρελό ύφος, έτσι, με ύφος τσιφλικά, επιβάλλεται πάνω στη λογική και στον πολιτισμό. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Δεν θα μιλήσω ούτε για το, ξανά για το Λιγνάδι, ούτε για τον Πατακό που τον έβγαλαν ενώ έζησε πάρα πολλά χρόνια μετά. Και δηλαδή όταν το βάζει στη φυλακή ένα τύπο σαν το Γιωτόπουλο 80+, θεωρούν ότι γιατί υπάρχει κίνδυνος να τελέσει ξανά εγκλήματα ανάλογα με εκείνα για τα οποία καταδικάστηκε και ξαναμπαίνει φυλακή. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, ο Λιγνάδης δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, οπότε τον κρατάμε έξω.

να αφήσω αυτές τις ειδήσεις. Να πάω πού? Να πάω στην 55χρονη νοσηλεύτρια που έπαθε ανακοπή πάνω στην ένταση της δουλειάς και πέθανε εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Άκου τώρα. Ένταση, φοβερή στη δουλειά η 55χρονη, δεν έπαιρνε ανάσα. Ο κακός χαμός γινόταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπως γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία, παιδιά. Δεν το συζητώ τώρα. Πήγαινε να κλείσει κολονοσκόπηση στο Παγνί. Ξέρεις πότε θα σου δώσουν ημερομηνία? Τέλος Νοεμβρίου. Πήγαινε, μα πήγαινε. Πήγαινε να του πει: επήγομαι να κάνω κολονοσκόπηση. Τέλος Νοεμβρίου, μη σου πω αρχές Δεκεμβρίου πια. Έπαθε λοιπόν η νοσηλεύτρια ανακοπή πάνω στην ένταση της δουλειάς. Πέθανε εν ώρα υπηρεσία στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Και γι' αυτό σας λέω, δεν έχει τόση σημασία αν το ΤΕΠ ή το νοσοκομείο είναι φρεσκοβαμένο και κόβεις κορδέλες. Αυτό που παίζει σημασία είναι να είναι στελεχωμένο. Είναι. Πες μου, είναι.

Παιδιά, δεν είναι οικογενειακή τραγωδία. Καλημέρα, Χρήστο. Δεν είναι οικογενειακή τραγωδία. Ένας αστυνομικός κτήνος δολοφόνησε τη σύζυγό του επειδή θεωρούσε ότι του ανήκει η ύπαρξή της. Αυτό και τίποτα άλλο. Και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αντί να πράξει το αντίστροφο, λέω από το πρωί, Χρήστο, το αντίστροφο. Τραγωδία είναι η τίτλη των άρθρων που διαβάζεις. Δεν είναι οικογενειακή τραγωδία. Αυτή είναι τραγωδία, η τίτλη των άρθρων. Τραγωδία δεν είναι. Είναι απλά πράγματα. Ένας αστυνομικός κτήνος δολοφόνησε τη σύζυγό του. Γιατί θεωρούσε ότι του ανήκει η ύπαρξή της. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Και μετά αυτοκτόνησε. Και λέω ότι πρέπει να γίνεται το αντίστροφο. Αγόρια, αν νιώθετε λίγο περίεργα μέσα στο μυαλό σας, νιώθετε ότι οι άλλοι είναι κτήμα, νιώθετε ότι οι άλλοι δεν θέλει ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται να μην θέλει, μου ανήκει. Κάντε το αντίστροφο. Πηγαίνετε πρώτα, αυτοκτονίστε και μετά λύνετε τους υπόλοιπους λογαριασμούς. Να δεις πώς θα λυθούν όλα με τη μία. Λοιπόν, και μια και συζητάμε τώρα για την 55χρονη νοσηλεύτρια του Ναπλίου και τις κορδέλες και τα φρεσκοβαμένα κτίρια, να σας πω ότι μην πάμε μακριά. Εδώ, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Καλημέρα και στο Ρεθύμνο. Καλημέρα και στο μακρύ στενό. Ο μοναδικός ογκολόγος που κρατούσε την ογκολογική κλινική όρθια επί 6 ολόκληρα χρόνια, φροντίζοντας 700 τουλάχιστον ψυχές, εξαναγκάστηκε σε φυγή. Και έτσι λοιπόν το νοσοκομείο Ρεθύμνου δεν έχει ογκολόγο. Η λύση του Υπουργείου, ένας γιατρός επισκέπτης μία φορά την εβδομάδα σε ένα ρόλο απλού συνταγογράφου, απλά για να ρίχνει μια ματιά και να φεύγει. Και αν αυτό δεν είναι η κατάρρευση του ΕΣΥ, τότε... Να αφήσω όλα αυτά και να πιάσω τους πληστηριασμούς. Έβλεπα λοιπόν τη Γιάμαλη και βλέπω και έναν δικηγόρο που λέει ότι 45.000 ακίνητα χάνονται, το απέδειξε ο άνθρωπος, χάνονται κάθε χρόνο σε πληστηριασμούς. Κάθε χρόνο χάνονται 45.000 ακίνητα σε πληστηριασμούς, τα περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ολόκληρη πόλη κάθε δύο χρόνια πηγαίνει στα χέρια το Fund. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε αυτό το μυαλό του ραγιά. Γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε όλοι να τους στείλουμε όλους στο διάολο. Πες μου σε παρακαλώ. Η μοναδική είδηση που μου έκανε χαρούμενο αυτές τις μέρες μου έρχεται από την Αμερική, όπου ένας 15χρονος έφηβος πιάστηκε να κλέβει ψωμί στο σούπερ μάρκετ. Κατά την προσπάθεια να δραπετεύσει, έσπασε και ένα ράφι. Τον έφηβο το συνέλαβαν, τον οδήγησαν στο δικαστήριο. Και πριν λοιπόν εκδώσει την απόφαση, ο δικαστής θέλησε να ακούσει και τον έφηβο, του λέει: Έλα εδώ, ρε μικρέ, του λέει. Γιατί το κλέψεις, αγόρι μου? Το είχα ανάγκη, λέει ο έφηβος, το ψωμί. Δεν μπορούσες να το αγοράσεις αντί να το κλέψεις. Δεν είχα λεφτά να το αγοράσω. Θα μπορούσες να ζητήσεις λεφτά, του λέει ο δικαστής, από την οικογένειά σου. Στο σπίτι είμαστε εγώ και η μαμά μου, του λέει ο έφηβος. Η μαμά μου είναι άρρωστη και άνεργη. Γι' αυτό έκλεψα λίγο ψωμί και τυρί. Του λέει ο δικαστής, είσαι μικρός και φυσικά δεν έχεις δουλειά. Και λέει ο έφηβος, δούλευα στο πλούσιμο πιάτων. Πριν από μία εβδομάδα πήρα άδεια για να φροντίσω τη μαμά μου και γι' αυτό με απέλησαν. Ο δικαστής, δεν είχες κανένα να ζητήσεις βοήθεια? Κάθε μέρα, λέει, βγαίνω από το σπίτι, επικοινωνώ τουλάχιστον 50 ανθρώπους που ψάχνουν για εργαζόμενους, αλλά δεν τα κατάφερα. Και τελικά αποφάσισα να κλέψω. Είπαν κι άλλα. Και μετά την κατάθεση του εφήβου λοιπόν, ο δικαστής ανακοίνωσε την απόφασή του. Και λέει ο δικαστής, χτυπάει το σφυρί, ξέρεις πως είναι στην Αμερική, φοράνε και αυτή την κάπα του Σούπερμαν τη μαύρη, βγάζει την απόφασή του και λέει, η κλοπή, ειδικά η κλοπή ψωμιού, είναι ένα πολύ ντροπιαστικό έγκλημα. Και κάνει παύση ο δικαστής. Και όλοι εμείς φταίμε για αυτό το έγκλημα. Κάθε άτομο σε αυτό το δωμάτιο και εγώ μαζί τους είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα, λέει ο δικαστής. Άρα όλοι οι συμμετέχοντες στη δίκη, όσοι είναι μέσα σε αυτό το δωμάτιο, ένορκοι, θεατές, αστυνομικοί,
δικαστές θα τιμωρηθούν με πρόστιμο 10 δολαρίων. Κανείς δεν θα φύγει από την αίθουσα του δικαστηρίου μέχρι να καταβάλει τα 10 δολάρια. Ο καθένας σας. Ο δικαστής βγάζει και δίνει τα δικά του δολάρια, 10 δολάρια, και μετά, άκου τι έκανε, επέβαλε πρόστιμο 1.000 ευρώ δολαρίων στο σούπερ μάρκετ που παρέδωσε τον πεινασμένο έφηβο στην αστυνομία. Όταν ένα άτομο πιαστεί να κλέβει ψωμί, όλοι οι άνθρωποι αυτής της κοινότητας, αυτής της κοινωνίας, αυτού του κράτους πρέπει να ντρέπονται. Και ειδικότερα ο πρωθυπουργός της χώρας. Όποιος θέλει να το καταλάβει, κατάλαβε. Από εκεί και πέρα. Και δεν θέλω να πω καμία άλλη είδηση μετά από αυτό. Θα πάμε σε break σε 3 λεπτά. Και θα επιστρέψουμε να δούμε μόνο ευχάριστα, μόνο αδιάφορα. Γιατί όλα τα άλλα κομματάκι πονούν. Καλημέρα.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πράσινο ακροτήρι, υποκλίνομαι παιδιά, υποκλίνομαι. Και μάλιστα μη βρε το 0-0 από την Ισπανία, κάνοντας μόνο ένα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Κάπο Βέρντε, το οποίο δεν είναι ακροτήρι, είναι νησί, έτσι, είναι νησιά μάλλον, 3-4 νησιά, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Σαν την Κρήτη, μην φανταστείτε, ήταν σαν να έπαιζε η Κρήτη απέναντι στην Ισπανία. Μπορείς να φανταστείτε τη διαφορά, το μέγεθος. Να παίζει η Κρήτη απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, ρε φίλε. 0-0. Και μάλιστα χωρίς καμία τρελή ευκαιρία. Έπαιξε βέβαια μπαλάρα ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας. MVP, εξαιρετική εμφάνιση με 7 αποκρούσεις. Αλλά παρόλα αυτά, οι Ισπανοί είχαν μόλις 2 μεγάλες ευκαιρίες. Κάπο Βέρντε. Υποκλίνομαι. Το ξέραμε το Σεζάρια Ιβόρα. Τώρα πλέον το ξέρουμε και από την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου. Κάπο Βέρντε. Το οποίο είναι νησιά, επαναλαμβάνω, παιδιά. Έτσι δεν είναι ακροτήρι. Και δεν ξέρω γιατί το λένε ακροτήρι.

οποία ήταν ακατοίκητα τα νησιά, έτσι. Ήταν κάποια στιγμή ακατοίκητα τα νησιά, τα βρήκαν οι Πορτογάλοι κάποια στιγμή μέσα στους αιώνες, δεν ξέρω, στο Μεσαίωνα, κάπου εκεί.

τόσα πολλά, τόσα πολλά. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Είναι 10 λέει τα νησιά. Έλα ρε εσύ, εγώ νομίζω ότι είναι 2-3, 4 το πολύ. Μπας πίτως, ωραία, ωραία πληροφορία αυτή. Ωραία πληροφορία. Πάντως ξέρω σίγουρα ότι ήταν ακατοίκητα. Τα ανακάλυψαν οι Πορτογάλοι. Είδαν ότι είναι υπέροχα, καταπράσινα, ηφαιστειογενή. Μάλιστα νομίζω έχει και ένα ενεργό ηφαίστειο. Γύρω γύρω ένα αρχιπέλαγος.

παρόλο που τότε δεν υπήρχε πολύ πράσινο, αποφάσισαν οι Πορτογάλοι. Τότε νομίζω νίκες τους στις Σενεγάλη, στους ψαράδες της Σενεγάλης, αν θυμάμαι καλά την ιστορία του. Αυτοί το ήθελαν βασικά για να παίρνουν ανάσα τα πλοία τους, δηλαδή σαν να σταματούν τα πλοία εκεί, να παίρνουν λαχανικά, να παίρνουν νερό. Μετά πήγανε κόσμο από τη Σενεγάλη, αν δεν κάνω λάθος, και τους έβαζαν να φτιάχνουν ζαχαροκάλαμο. Δεν θα ξεχάσω, παιδιά, ποτέ τις ιστορίες του μπαμπά, όπου για να τα βγάλει πέρα εκείνη τη δύσκολη περίοδο στον Πειραιά ζούσε, να τα βγάλει εκείνη την... Περίμενε, πουλούσε λαθρέα ρολόγια, και όποταν άκουγε ότι έφτανε, τώρα που παίζα χαροκάλαμο, πλοίο από την Κούβα, πήγαινε και έπαιρνε ζάχαρη καστανή από ζαχαροκάλαμο όμως, και τη μοσκοπουλούσε. Και έτσι έβγαιναν τα φοιτητικά χρόνια, μέρα με τη μέρα. Μέρα με τη μέρα. Αυτό λοιπόν το πράσινο ακροτήρι, το απίστευτο πράσινο ακροτήρι, πήρε 0-0 από την Ισπανία και το Μουντιάλ αποκτά ένα ξεχωριστό χρώμα επιτέλους. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλικο θέλει να ξαναδουλέψει. Ο Αταμάν είναι ένας βασιλιάς χωρίς υπηκόους. Ο Δημήτρης όμως αποφασίζει και περιμένουμε να καλοσκεφτεί και ο Ζέλικο και ο Δημήτρης. Η μπάλα είναι στα χέρια του Δημήτρη Γιανακόπουλου.

Ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Δόνη, το Σαουδάραβά μας, το Σαουδάραβα του Παναθηναϊκού, που κατάφερε και πήρε την ισοπαλία από την Ουρουγουάη. Ουρουγουάη είναι η ομάδα μου. Με στεναχώρησε από τη μία, χάρηκα από την άλλη για τον Γιώργο Δόνη. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την κούρσα που έκανε στο Άμστερνταμ, στο γήπεδο του Άγιαξ, και έκανε το 0-1 ο Βαζέχα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη χρονιά που παρέλαβε τον Παναθηναϊκό στα χέρια του και τον έβγαλε από αυτό το τέλμα. Να είναι καλά. Με την ψυχή μου το χάρηκα χθες. Κι ας έχασε η ομάδα μου. Κι ας ξενύχτησα. Και δεν σέρνω τα πόδια μου σήμερα, δεν μπορώ να... Είχαμε και την ισοπαλία του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. 2-2. 2-2. Και δεν είδα και την αρχή να δω αν οι Νεοζηλανδοί χορέψαν το χορό των Μαωρί. Ιράν και Νέα Ζηλανδία μοιράστηκαν από ένα βαθμό. Όλοι χι χθες, κανείς δεν έχασε. Κανείς δεν κέρδισε, κανείς δεν έχασε. Και βέβαια Βέλγιο και Αίγυπτος αναδείχθηκαν και αυτοί οι ισόπαλοι. 1-1 στην πραμιέρα του ομίλου. Αυτά για τα αθλητικά, δεν λέω πράγμα άλλο. Ό,τι είπα, είπα. Να πάρω μια μικρή ανάσα, να γυρίσω να δούμε τον καλό μας τον καιρό, αλλά να ρίξουμε και μια ματιά στα καύσιμα, παιδιά, γιατί είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Προχτές πήραμε μια ανάσα, σήμερα πάλι πάνω. Χθες πάλι πάνω. Να δούμε και σήμερα.

Έλα Δημήτρη, έλα Ηλία, έλα Πετράν. Καλημέρα Ελευθερία. Γεια σου Όλγα, Δημήτρη είπα. Γεια σου Κωνσταντίνη, γεια σου Γιάννα. Teddy Swims. The Door. Teddy Swims, τραγουδάρα, Πάμε να δούμε το καλό μας τον καιρό. Παρέα με τον Ρόμπι Γουίλιαμς και τους αγγέλους του. Στους 28 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, έπεσε κατά 2 βαθμούς. Η πρόβλεψη, 3 μποφόρ, βοριαδάκι θα φυσά, πεντακάθαρο στον ουρανό. Δεν πρόκειται να δούμε σύννεφο, ούτε σήμερα ούτε αύριο. Ίσως αύριο το μεσημεράκι να δούμε λίγα σύννεφα. Επίσης 28 βαθμούς αύριο. Την Πέμπτη θα έχουμε τριαντάρια. Σύννεφο επαναλαμβάνω, εάν δεν δούμε το μεσημέρι της Τετάρτης, της αυριανής ημέρας, δεν πρόκειται να δούμε καθόλου την εβδομάδα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει την Πέμπτη και ξαναπέφτει από Παρασκευή στους 27 βαθμούς, 27 και το Σάββατο, 27 και την Κυριακή. Την Κυριακή το νου σας θα φυσούν, 5 μποφόρ βόρειο-δυτικός. Κάντε τα κουμάντα σας, σε ποια παραλία θα πάτε. Ίδιος καιρός και το Σάββατο. Τα κουνουπάκια γλέντι, τρελό. Προστατευτείτε ανάλογα. Έλα Ληστέα, καλημέρα, καλημέρα. Ανάσα και επιστρέφω να δούμε κάψιμα, αν έχουμε ενδιαφέρον. Δεδομένου ότι δεν δουλεύει και το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων. Αν και μια γρήγορη ματιά που έριξα στο Fuel Pass, νομίζω ότι έχουν τσιμπήσει λίγο πάνω. Άστε να τα δω με την ισχύα μου και θα σας πω.

0: 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

λίγο νωρίς, δεν προλάβαμε το τελείωμα. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα, δεν προλάβαμε να δούμε καύσιμα, εξάλλου δεν έχουμε να δούμε και πολλά πράγματα. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1, είναι ό,τι πρέπει. Και δεν είπαμε εκεί για το Dancing Week. Θα τα πούμε όμως αυτά αύριο μεθαύριο, έχουμε χρόνο ακόμα, ούτως ή άλλως είναι αρχές Ιουλίου. Τι άλλο, τίποτα, αυτά, Γιώργος Παπαδοκοτσόρης, τα φτάκια από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Καλά να μας, θα τα πούμε αύριο, καλή

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Νικόλα μου, εγώ τα λέω καθημερινά, αλλά ποιος μ' ακούει. Ξύπνησα σήμερα μία ειδισάρα, ρε παιδί μου. Μου ήρθε έτσι φλάτς. Να σας πω τώρα την αλήθεια, στην αρχή τρόμαξα, γιατί εγώ νόμιζα ότι έχουν αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και λέω, κοίταξε να δεις που έχω χάσει επεισόδια. Αλλά από σήμερα, λέει, αναλαμβάνει ο ιδιώτης των καθαρισμών του Ηρακλείου. Έλα Χριστέ, για

Κοίτα, έτσι για να το ευθυμίσουμε από την αρχή, ένα θα σου πω, ένα και μόνο ένα. Εμείς δεν θα κάναμε κόμμα, θα κάναμε κομματάρα ρε παιδί μου, έτσι. Όπως κόβεις μια μεγάλη κομματάρα από κέικ, ένα τέτοιο πράγμα. Κοίταξε να δεις, αυτά που φτιάχνουμε, δηλαδή το είδος του σαπουνιού που φτιάχνουμε, αυτό θα λουστούμε κιόλας. Μ' αρέσει που θεωρούμε θα από τους πιο έξυπνους λαούς στον κόσμο. Πού ρε γαμώτο. Δεν απαγορεύεται το γαμώτο, ναι, το ξέρω, το

Καλημερούδια στη Θεσσαλονίκη. Ερωτώ, διότι δεν ξέρω. Ή μάλλον πιστεύω ότι φάγατε το μουσακά και γιαγύρατε. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Γιάννο, καλημέρα Δώρα, καλημέρα Κωστή, καλημέρα Αντώνη. Η Τσάλη Αστ.

παλιά μας τεχνικός είναι ο Νικόλα μου. Κοίταξε να δεις τώρα, το λέω πάντα γιατί μου είχε κάτσει από πολύ παλιά. Προσοχή στην οδήγηση, κρατάτε με τα δυο χέρια το τιμόνι, κρατάτε τηλέφωνο και καφέ, μην μιλάτε με τον διπλανό σας γυρνώντας στο πλάι. Αλλά είναι γνωστό ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί οδηγοί σαν και εμάς. Οπότε πρέπει να προσέχουμε τους άλλους.

διότι είναι γνωστόν τη σπασί ότι άλλοι πάνε από ανακοπή και άλλοι από αναστροφή. Θα το έχουν καμιά 15 μέρες στα τα καναλάκια έτσι για κανένα άλλο, μην ξεχνιόμαστε.

Απορίες άξιων βέβαια μου έρχεται αυτό που διάβασα πρωί-πρωί. Μου το στείλε ο φιλαράκος μου. Χτες το βράδυ η δημοτική λέει στο Ηράκλειο έκανε ντου παντού σε όλους τους παράδρομους για τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και αναρωτιέμαι, έχει μείνει κανένας παράδρομος χωρίς τραπεζοκαθίσματα για να χωράνε και αυτοκίνητα? Από ορισμένα σημεία του Ηρακλείου είναι γνωστό ότι μόνο με σλάλομ περνάς ανάμεσα στις καρέκλες. Πού στο καλό βάζουνε τα αμάξια?

Αυτά, Αντωνάκη μου, είναι παράπλευρες απώλειες. Το παλάβω μ' άρεσε, δηλαδή, γιατί όταν νοικιάζεις σε ένα ήσυχο δρόμο το ισόγειό σου σε κάποιον που θέλει να κάνει μπαράκι και μετά απαιτείς ησυχία, δεν φταίει αυτός που άνοιξε τον μπαράκι, εσύ που του το έδωσες, αφού ήξευρες. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν νόμοι και αστυνόμοι. Δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς οι ίδιοι κάνουμε και παθαίνουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Εδώ δηλαδή, γιατί σε δρόμους που υπάρχουν φουλ μπαράκια, μετά τις 12.30 δεν ακούγεται κιχ έξω. Είναι πιο έξυπνοι ετούτοι από μας. Εμείς ο λίγο πιο όνει

πάρ' το αλλιώς, Αντωνάκη μου. Και μουσική να μην έχει ένα μαγαζί, ένα μπαράκι, ένα καφέ. Άμα έχει 100 ανθρώπους που μιλάνε, τι θα τους πεις, σκάστε.

Λοιπόν, να σοβαρευτούμε και λίγο, γιατί εντάξει, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω και ζητώ την βοήθειά σας, μήπως εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω. Διότι ο ταξιτζής μου άλλα μου λέει. Μαθαίνω από σίγουρες πηγές βεβαίως ότι θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Το οποίο τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο γύρω του, διότι επιτρέπει στους άλλους να έχουν βάσεις. Με γεια τους, με χαρά τους. Επειδή είμαι ο λίγον κουτός και επειδή όλοι έχουν παγωθεί για τα εξτρά που πληρώνει το Ιράν σε άλλους να πολεμάνε με το, πώς το λένε το άλλο, το Ισραήλ, μωρέ. Κοίταξε να δεις, ξέχασα, κοντζά μου Ισραήλ. Ένας από τους όρους, λέει, ειρήνευσης είναι να σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο. Καλό θα ήταν να σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο. Αλλά όρος ειρήνευσης μεταξύ Ιράν, Αμερικής και των άλλων γύρω-γύρω, ο Λίβανος. Στην άλλη μπάντα δεν είναι, μωρέ, δεν ξέρω γεωγραφία. Μακριά δεν πέφτει. Έχουν δικά τους παιδιά. Καλά, άμα είναι έτσι, Μανολάκη.

Μην ξεχνιόμαστε, συντροφιά μας κάθε μέρα, Bakery and Coffee Veneris. Με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταβά. Και σκοψιμένο ψωμάκι να κάνω μια φέτα τώρα με βούτυρο και μέλι, καλό θα ήταν. Κάνα τυροπιτάκι, καμιά παστούλα, μαζί με ένα εσπρεσάκι. Ό,τι λέω θέλω. Και ό,τι θέλω λέω.

Όχι, αδράκι μου, εδώ δεν υπάρχουν ούτε λίστες, ούτε πίστες. Προσπαθούμε κάθε μέρα να είμαστε λίγο διαφορετικοί, για να μην σας κουράζουμε και να μην κουραζόμαστε.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα!
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery and Coffee.
4: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

μουσικό κανάλι 105,1. Πρέπει να χαιρετήσω τα φιλαράκια μου εκεί στο Κοκκίνι που πολύ μου λείπουνε. Μου λείπει η παρεούλα τους, οι φατσούλες τους, οι γατούλες τους, οι μπριτζούλες τους. Όλα μου λείπουνε, Γιώργα ρε. Να μου φιλήσεις το

Λοιπόν, αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, έχετε χάσει το πρώτο ημίωρο. Δεν φταίω εγώ, κακό της κεφαλής σας. Ωραία φώτο, Γιώργο μου. Μου λείπει σκάλα να κατεβαίνω στο πλάτσα πλούτσα το καθαρόν και να ανεβαίνω να ψήνω. Ακόμα και αυτό μου λείπει, ρε. Πεις δεν ψήνεις εκεί που είσαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο να βλέπεις το γαλάζιο και άλλο να βλέπεις τα βουνά.

Άρα έχετε επισκέψεις. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Τεχνολόγια, παιδί μου, τεχνολόγια. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα, Γιώργαρε. Και δεν ξέρω πόσοι άλλοι είναι εκεί. Καλά να περνάτε και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει.

παντού είμαστε, αγόρι μου, παντού. Και αν δεν μπορείς να το δεις από εκεί που σου στείλα, www.musicokanali.gr, από εκεί που μας ακούει και η Νότια Κρήτη. Την αγάπη μου και πολλά φιλιά σε όλους. Ξέρεις τώρα, ε? Αχ, ρε Κωστάκη, τα είπαμε αυτά. Δεν είμαστε πολιτική εκπομπή. Μπορούμε να τους δουλεύουμε όλους ψηλών γαζίν, αλλά δεν ασχολούμεθα μαζί τους. Μας χαλάει. Μου τσαλακώνει τη φράντζα.

που λέει και η Φιλάνα, αν κάναμε κόμμα εμείς, θα το βγάζαμε η μία από τα ίδια. Πάρ' τον ένα χτύπα τον άλλο είναι, αλλά εντάξει, το λέω και το ξαναλέω χρόνια τώρα. Όποιος κι αν είναι εκεί ψηλά και διαφεντεύει τις ζωές σας, δεν βγαίνουν μόνοι τους.

το κατάλληλο άσμα την κατάλληλη στιγμή. Welcome to wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel straight from Heraklion, Crete. We are here Monday to Friday 12 to 2 to bring a smile on your face and good music to your ears. When everybody's in your left out. Πώς τα μιλάει ο άχρηστος, παιδί. Αυτός ο 19 είναι το κάτι άλλο. In the

Ναι ρε φιλενάδα, είμαστε της παλιάς σχολής. Και αν έχω βγάλει φωνές στον αέρα εγώ, φωνές και φωνάρες. Οι περισσότεροι τα εγκατέλειψαν για κανένα λόγο, γιατί δεν έχει ψωμί η δουλειά αυτή πια. Και έτσι κατάντησε το ραδιόφωνο κομπιουτερέ, κομπιουτερέ, τσιχτετελέ και δώσε πόνο. Όχι, εμείς θα το παλεύουμε όσα χρόνια μπορούμε. Ναι, είμαστε άλλωστε. Στη δεύτερη εφηβεία είμαστε. Μπορεί να μην ψηλώνουμε, αλλά δεν μεγαλώνουμε. Για όλα τα καλά παιδάκια στα δυτικά προάστια μου, το ζητήσατε χθες, το φέρα σήμερα, το λέμε. Ό,τι μου ζητάτε σήμερα παίζει αύριο. Καταφέρνω εγώ και τα χώνω, ό,τι εσύ να είναι, μην ανησυχείς Αντώνη μου. Ανούκ, nobody's wife.

Καλογεράκι, μην ξεχνάμε. Ένα μπολ με νεράκι, λίγη τροφούλα για τα δεσποτάκια και αυτές τις ψυχούλες που δεν φταίνε σε κανένα. Λίγη φροντίδα, ναι μωρέ. Τι είναι, τι κοστίζει, ένα τίποτα.

Έτσι είναι αυτά, φιλενάδα. Μας παρέδωσαν ένα Tommy Heron Veltison, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Και αντί να το εκμεταλλευτούμε, το χρησιμοποιούμε καθημερινά για να μας τα τρώνε. Γιατί τα μεγάλα κεφάλια, οι άνθρωποι που θα έπρεπε, έχουν εγκαταλείψει. Και γιατί εγκατέλειψαν? Έλα μου ντε, άξιον απορίας.

Καλό μεσημέρι, Βαγγελιό. Καλό μεσημέρι, Σούλα. Μπέτε καμιά φορά και από την άλλη μπάντα, δεν κάνει κακό. Μπιτέρι, χάινε, ρε.

να προσπαθείς καμιά φορά να ερμηνεύεις τα τραγούδια που παίζουν. We take care of our own. Φροντίζουμε τους δικοί μας. Οι άλλοι φροντίζουν τους δικοί τους. Οι υπόλοιποι φροντίζουν τους δικοί τους. Ο κάθε νήσια πάνω του. Και περιμένεις λύσεις. Εδώ.

και αν δεν έχει πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια, με το που τελειώνουν οι εκλογές, τα κόμματα εν σειρά κάνουν τη μοιρασά. Ο πρώτος παίρνει το μεγάλο κομμάτι, ο δεύτερος ένα λιγότερο μεγάλο, ο τρίτος ένα μικρότερο, ο τέταρτος κάτι της. Και το χρησιμοποιούν και σαν ανταλλάξιμον είδος.

μην ξεχνιόμαστε, μας συντροφεύει καθημερινά το Bakery and Coffee Veneris με Άνδρου και Πεταραγωγιώργη στο Μασταμά. Με σκοπισμένα ψωμάκια θα το πάλι γεμίζει σάλιο το στόμα μου. Τυροπιτάκια, χορτοπιτάκια, καλιτσουνάκια. Με πιάνει ένας πόνος γιατί είμαι μακριά. Όλα χειροποιητά, αγόρι μου, με μεράκι, γιατί όλη η οικογένεια εκεί ασχολείται. Και από καφέ,

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Όταν συνήθως κάνεις πολλά πράγματα μαζεμένα, κάπου μπερδεύεσαι. Μπέρδεψα τα μπούτια μου που λένε. Κάτι σαν Alain Delon. Και πρέπει να φροντίζω να τα διαβάζω όλα. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, τώρα το είδα. Σήμερα βγαίνουμε για το Λατό 103,1. Καλό μεσημέρι να έχετε, όπου και αν βρισκόσαστε και ό,τι και αν κάνετε, να θυμώσετε ένα πράγμα. Δεν χρειάζεται να, αν δεν.

Το λόγιο ξαναλέω μόνος μου, αλλά δάσκαλε που δίδασκες και μύθων δεν εκράτη. Παίρνω φόρα κατηγόρα και λέω Λατό FM 103,1. 103,3 είναι. 105,1 είμαστε εμείς. Του σηκωκανάκι. Πρέπει να βάλω 5-6 οθόνες εδώ γύρω, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Καλό μεσημέρι και στους Αλικαρνάσιους, να δούμε. Κοίταξε, όταν φύγει το αεροδρόμιο από εκεί, τότε τα ξαναλέμε αυτά. Όταν λέω, γιατί έλεγα ότι το 2025 θα κατέβω στο καινούριο, τώρα μου είπαν το 2028. Βάλε εσύ 30 για να είμαστε μέσα, βρε παιδί μου. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους επόμενους. Το ξέρεις ότι νευριάζω, γιατί ξέρω ότι οδηγεί σε γράφεις. Και τα δύο χεράκια στο τιμόνι, λίγη παραπάνω προσοχή στους πεζοί.

Γιαννάκο μου, δεν έχω ξεχάσει ποτέ μου τις γιαχεβούλες, ειδικά σήμερα τις έχω ετοιμάσει για το δεύτερη περίοδο, να το πούμε έτσι, δεύτερη ώρα. Να είσαι καλά που μου θυμίζεις ορισμένα πράγματα, γιατί εντάξει, μέσα στα εκατομμύρια τραγούδια όλο και κάτι θα ξεχνάω. Δεν υπάρχει περίπτωση.

έτσι να σας βάλω λίγο στα δύσκολα. Ψάξε αυτές τις εκτελέσεις, δεν τις αναγνωρίζει ούτε πώς το λένε γύρω το Σαζάμ.

Λοιπόν, αρχή του παραμυθιού, του καθημερινού παραμυθιού είναι αυτό. 105,1 μουσικό κανάλι. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 κοντά σας είναι ο. Περνάμε ένα 2 ώρο με κουβεντούλα, ξέρετε που, στα ιδιαίτερα. Το έχω ανεβάσει πάρα πολλές φορές. Ξέρετε πως θα μας βρείτε από εδώ και από εκεί. Καλό μεσημέρι στο Ηράκλειο, τα Αθήνας, Θεσσαλονίκη. Επισήμως λέω αυτούς που με σκουντάνε. Τον Άγιο Νικόλαο, τα άκουσες, Βικτωρία. Και πιστεύω και την Γκρέγορη εκεί είναι. Ωραία, καλά να περάτε πια βυσκό σας. Κοιτάξτε τώρα. Δεν χαλιόμαστε, διότι μιζέριες, τα ονιάσματα σε αυτή την ενορία δεν δεχόμεθα.

έργο, σαν και εγώ το αισθάνομαι αυτό, αισθάνομαι έτσι μια ντροπή. Μόνο 20 κόμματα θα κατεβούν στις επόμενες εκλογές. Χάθηκε ο κόσμος, δεν πρέπει να γίνουν 3-4 ακόμα. Αργεί ο Αντώνης. Τι να κάνουμε, Αντώνης είναι αυτός.

Ron Ares, Costello, Eric Barton. Λοιπόν, εδώ που τα λέμε την πρώτη φορά που άκουσα το Don't Let Me Be Misunderstood, για σας που ξέρετε, ήμουνα 15 ετών, Άννα. Δηλαδή, τώρα τι λέμε, μόλις πριν λίγο καιρό.

Κωστάκη, αύριο θα παίξει αυτό που ζητάς, το ξέρεις. Αυτά που ζητάτε σήμερα παίζουν αύριο. Λοιπόν, λέω να πάω για ένα ψηλό break, να γεμίσω την κούπα μου με καφέ και να επιστρέψω. Μην κουνηθείτε, σας βλέπω.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

επιστροφή για το τελευταίο ημίωρον. Πιστεύω ότι ο Μπόουι, αν ζούσε και άκουγε τη διασκευούλα από τους Νίκο,

Εδώ είμαστε, Αντράκη μου, και εδώ θα μείνουμε έως στις 2. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Μουσικό κανάλι 105,1. Και αν κατάλαβα καλά, φου και φου θα βγαίνουμε και από το λατό. Φου και φου.

Ακολουθήστε αυτή τη συμβουλή, όλοι μπορούμε να είμαστε ήρωες για μία μέρα. Μετά γίνεται συνήθεια. Θα μου πεις από ήρωες αυτή η χώρα για μάτι. Ήρωες που την παλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου και των περιχώρων, που ωράρια δεν γνωρίζουν. Ξέρω τι λέω.

Καλό μεσημέρι στον Γιώργο στη Μεσσηνία. Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο στην Ηρακλείο. Ο ένας καραβογύρης, ο άλλος οδηγάει. Με τα δυο χεράκια στο τιμόνι.

κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα πετεινά, δεν το ξεχνάω. Απλώς περνάει ο χρόνος τόσο γρήγορα και κάνω τόσα πολλά μαζί, που ψηλό μπερδεύομαι. Αν είναι δυνατόν να ξεχνάω τα σλόγγαν μου. Είναι δυνατόν, ναι. Δεν είναι. Φιλανέδα εσαύριο. Νικόλα, θα το ψάξω. Το έχω. Ξέρω ποιο λες. Το αφιερωμένο στην αντικοχαμένη εννοείς.

Καλό απόγευμα να έχετε. Διαβρισκόστε σήμερα εκτάκτως. Είμαστε στον αέρα και από το Λατό FM 103,3. Δεν ξέρω κάθε ποτέ εκτάκτως θα μας βλέπετε και από εδώ. Πάντως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 μουσικό κανάλι 105,1. Δύο ρούλες με

Καλλιτεχνάρα, αγόρι μου, καλλιτεχνάρα, John Hammond. Και τραγουδάρα, Jockey Full of Bourbon. Το αυθεντικό καλύτερο, αλλά εμένα μου αρέσει και αυτό πάρα

Δεν ξέρω πόσοι εξημών με ύψιλον μπορούν να θυμηθούν το ΜΑΣ. Μία από τις καταπληκτικότερες σειρές στην πρώιμη τηλεόραση. Με τους γιατρούς στο Βιετνάμ, ναι. Ηθοποιάρες. Γελιό.

Όχι αγάπη μου, δεν μπορούμε να είμαστε μία από τα ίδια. Μας στεναχωρεί. Και δυστυχώς την τελευταία φορά που ήμουν εν Ηρακλείο διαπίστωσα ότι όλοι μία από τα ίδια, με ορισμένες εξαιρέσεις.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα!
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

Τι έγινε, χάλασε ο καιρός. Καλησπέρα, καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη. Καλησπέρα σε όσους είναι ακόμα κολλημένοι στην κίνηση, σε όσους ψάχνουν πάρκινγκ σαν να ψάχνουν χαμένο θησαυρό και σε όσους μπήκαν στο αυτοκίνητο για μια δουλειά και κατέληξαν να σκέφτονται παραλίες, παγωμένα κοκτέιλ και ξαπλώστρες. Σας νιώθω, παιδιά. Εδώ είμαστε με ανεβασμένη διάθεση, με καλοκαιρινή παράκρουση και με την πόλη να προσπαθεί να δουλέψει, ενώ το μυαλό της είναι ήδη φευγάτο στις διακοπές. Γιατί η πόλη μας έχει μπει πλέον για τα καλά σε τουριστικό πυρετό, στο αεροδρόμιο του Νίκου Καζαντζάκη οι πτήσεις κατεβαίνουν η μία πίσω από την άλλη, βαλίτσες, γυαλιά ηλιού, διαφορετικές γλώσσες και άνθρωποι που φτάνουν έξω εδώ από την άλλη άκρη του κόσμου για να ζήσουν από κοντά το φημισμένο ελληνικό καλοκαίρι. Και όσο για τους ντόπιους, έχουν και αυτοί τα καλά τους. Οι γρήγορες βουτιές έχουν ήδη ξεκινήσει. Αμουδάρα, Λιγαριά, Αγία Πελαγία, Καρτερό, Στομπρούκ. Αγία Πελαγία, Καρτερό, Στομπρούκ. Ξαπλώστρες, καφέδες, beach bar.

από τη μία θα έχουμε τις μεγάλες open air συναυλίες, από την άλλη τα πανηγύρια στα χωριά, Λύρα, Λαούτο, Αντικριστό, Κρασί. Και εκείνη η μαγική στιγμή που λες θα φύγω νωρίς. Και τελικά σε βρίσκει το πρωί να χειροκροτάς κάποιον που σου είπε ότι είστε συγγενείς και όλο το βράδυ σε φώναζε ανύψω. Και μέσα σε όλα αυτά, τα κυποθέατρα της πόλης ανοίγουν για τα καλά, θέατρο, μουσικές βραδιές, προβολές κάτω από τα αστέρια, γιατί το Ηράκλειο το καλοκαίρι δεν κοιμάται, απλώς αλλάζει σκηνικό, από γραφείο σε παραλία, από καφέ σε συναυλία και από άγχος σε πάμε και βλέπουμε. Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου. Σκέψου θετικά, είναι Τρίτη. Είπε κανείς ποτέ? Είπε. Η Τρίτη είναι εκείνη η μέρα που το θέλω να παραιτηθώ γίνεται από απλή σκέψη ολοκληρωμένο πλάνο ζωής. Όπως και να έχει όμως, είναι η 167η ημέρα του χρόνου. Μένουν 198 ημέρες για να τελειώσει το 26. Οπότε ναι, έχουμε ακόμα χρόνο να γίνουμε άνθρωποι που λέγαμε το Γενάρη, θυμάστε? Αλλά όχι σήμερα, σήμερα έχει ζεστή. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέβηκε περίπου στις 6 και 4 και θα πέσει περίπου στις 8 και 36. Δηλαδή μας δίνει μια γεμάτη χορταστική καλοκαιρινή ημέρα για να προλάβουμε δουλειές, γκρίνιες, βουτιές, καφέδες και ένα μικρό υπαρξιακό μποτιλιάρισμα στο ΒΟΑΚ στην έξοδο της Παπαναστασίου. Πάμε και στα καλά της ημέρας. Στο εορτολόγιο σήμερα τιμώνται οι Άγιοι Μνημόνιος και Τείχων. Επίσης είναι και τα γενέθλια του Γιώργη του Παπανδρέου, ναι, αυτού που μας έβαλε στα μνημόνια. Εκεί λες τώρα, εντάξει, αυτός ο λαός δεν έχει απλώς χιούμορ, έχει μετατραυματικό χιούμορ με πιστοποίηση από τους θεσμούς. Γιατί περάσαμε μνημόνια, περάσαμε μέτρα, υπόμετρα, παράμετρα, χάσαμε μισθούς, ηρεμία και την αθωότητά μας. Και στο τέλος, επειδή είμαστε μεγαλόψυχοι, δεν κρατήσαμε κακία, του βάλαμε και γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν στους μνημόνιους και χρόνια πολλά σε όλους εμάς που μας είπαν ότι έρχεται ανάπτυξη και εμείς ακόμα την περιμένουμε. Σαν λεωφορείο στην Αμουδάρα τον Αύγουστο. Θα έρθει, απλά μάλλον έχει κολλήσει την κίνηση. Ο καιρός τώρα στο Ηράκλειο, ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 29 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στα 2 μποφόρ. Μας έχει σώσει αυτό το βορτιαδάκι. Με ένα σύμμαχο, δροσερό Ιούνιο να κάνει την αρχή, το φετινό καλοκαίρι υπόσχεται να είναι εκείνο το αληθινό, το τέλειο καλοκαίρι των αναμνήσεών μας, γεμάτο με άμμο στα παπούτσια, ξεχασμένους καφέδες που ζεστάθηκαν στο αυτοκίνητο και εκείνα τα τραγούδια που ξεχύνονται στους δρόμους και κάνουν την πόλη να μοιάζει ξαφνικά λίγο πιο όμορφη. Με αυτά και με αυτά, ξεχάσαμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicocanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, όρεξη να υπάρχει. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, φυσικά στην προσωπική μου σελίδα, Δήμος Κυβωτίδης, με λατινικούς

0: χαρακτήρες και τα δύο διαφορετικά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους. Πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκιάς μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι και βραδιές με μουσική, με σινεμά και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουμε 10 εισιτήρια για σινεμά, πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν. Γι' αυτό τα χεράκια στο πληκτρολόγιο. Τώρα για τις επόμενες 2 ώρες δεν θα κυνηγήσουμε τα hits που παίζουν παντού. Θα ψάξουμε τραγούδια που κουβαλούν ιστορίες, άλλα γνωστά, άλλα ξεχασμένα, άλλα που όταν τελειώνουν θα αναρωτηθείς γιατί είχες τόσα χρόνια να τα ακούσεις. Πάμε λοιπόν, Τρίτη στο Ηράκλειο. Η ζέστη ανεβαίνει, η πόλη γεμίζει και εμείς με ρυθμό, χαμόγελο και την καλύτερη μουσική της πόλης, πάμε!
1: Vous marchez Juliette au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll. Sur une bande magnétique un peu folle.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevani.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε,
5: κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Θέλω τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πάματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

μικρόφωνο είναι πλέον ανοιχτό και καθώς η πόλη άναψε κατά καλά και το καλοκαίρι μας κλείνει πονηρά το μάτι, επιστρέφουμε στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη όσων μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί, και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά ψάχνουν χεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, εσείς απλά διαλέγετε αίθουσα, εσείς απλά διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

Υπάρχουν τραγούδια και υπάρχουν τραγούδια που ταξιδεύουν μόνο με το που ξεκινούν. Αυτό είναι το Proud Mary από Creedence Clearwater Revival. Το αυθεντικό Proud Mary γράφτηκε από το John Fogerty το 1968, μόλις δύο μέρες αφού απολύθηκε από τον Αμερικανικό στρατό. Το τραγούδι έγινε σύμβολο ελευθερίας και γνώρισε μια δεύτερη μυθική επιτυχία όταν διασκευάστηκε από τους Psych και Tina Turner. Εδώ το ακούμε σε μια φρέσκια χορευτική εκδοχή.

Παραμένουμε σε ρυθμούς μεγάλων remix και πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εντάξει, υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Ακούς μόνο The Beatles, Come Together και τελειώνει η συζήτηση.

Και από το ψυχεδελικό rock, το Beatles, περνάμε στα τέλη των 60s και σε ένα κομμάτι που αναστήθηκε σε dumpster steel. Time of the season σε rock remix. Το αυθεντικό ανήκει στους The Zombies και κυκλοφόρησε το 1968. Η τραγική ηρωνία είναι ότι το κομμάτι έγινε παγκόσμιο hit το 1969, αφού όμως η μπάντα είχε ήδη διαλυθεί λόγω οικονομικών προβλημάτων και έλλειψη επιτυχίας μέχρι τότε.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα.

Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκάνασο, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και θα σας αφήσουμε με Kramer και Needles and Pins. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει πολλές ζωές και πολλές διασκευές. Και αυτό είναι πάντα καλό σημάδι. Τα καλά τραγούδια δεν ανήκουν σε μια εποχή. Αλλάζουν χέρια, αλλάζουν φωνές και συνεχίζουν να λένε την ίδια ιστορία. Ο τίτλος μιλάει για βελόνες και γαρφίτσες, στην πραγματικότητα όμως μιλάει για εκείνες τις μικρές πληγές που δεν σε ρίχνουν κάτω, αλλά ούτε σε αφήνουν να τις ξεχάσεις.

0: σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνεις.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνεις.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραν υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ώρα ήταν προθέρμαση. Τώρα αρχίζει το κύριος πρόγραμμα. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρετε, το θέλετε και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουν κεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε, τίποτα. Πάτε τώρα στο 2810-360-260, το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια κάνουν η διφτερά.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο στην είσοδο Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας. Εκεί που συνήθως συμβαίνουν τα καλύτερα. Τελευταία στροφή για σήμερα. Βάλτε ζώνες, χαλαρώστε και φύγαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε για ακόμα 25 λεπτά. Αυτή είναι η Βάγια Κοντίος και ο Άρον Νέβιλ και το Watch a Woman.

Παραμένουμε στο ίδιο συγκρότημα με το κομμάτι που σφράγισε την καριέρα τους και ακούστηκε σε κάθε ραδιόφωνο του πλανήτη. Βαγιακόν Ντίος και Heading for a Fall. Κυκλοφόρησε το 1992 και έγινε τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Η Ντάνι Κλάιν έγραψε τους στίχους αποτυπώνοντας το τέλος μιας σχέσης που οδηγείται μαθηματικά στην καταστροφή. Ο συνδυασμός των πνευστών με το ισπανικό ταπεραμέντο έκανε το κομμάτι απόλυτα αναγνωρίσιμο.

0: car feel?
1: Αυτός είναι ο Iggy Pop και το In The Death Car. Και μαζί με τον Iggy ήρθε και μήνυμα από το φίλο μου τον Νίκο το Σφουγγαρά. Με την ευκαιρία να υπενθυμίσω σε όλους εσάς ότι ο Νίκος είναι εδώ στον αέρα, στο μουσικό κανάλι 105,1, καθημερινά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι. Η απόλυτη μεσημεριανή συνήθεια, Νικόλα.

Να μην ξεχάσουμε, μείνανε μερικά εισιτηριάκια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, το ξέρετε, το θέλετε και στο έχουμε έτοιμο. Εισιτήρια για σινεμά ψάχνουν κεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγεται αίθουσα, διαλέγεται παρέα και φύγατε για ταινία. Και παίζουν κάτι ταινίες, παιδιά. Τι πρέπει να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, είναι τα τελευταία για σήμερα. Γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

0: Νικόλα μου, έχεις δίκιο. Έρωτας με την πρώτη ματιά. Rebecca Monk και Dwayne Ademi.
1: Me encontraste en la penumbra.
0: Ανήκω πρώτα σε μένα. Πολύ χρήσιμο τραγούδι. Ειδικά για αυτούς που λένε εντάξει, ό,τι θέλεις εσύ.

Τι φωνή, ε! Αυτοί ήμασταν και σήμερα. Trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back. Εμείς σας αφήνουμε με Joe Cocker και Fire It Up. Like an old... Υπάρχουν καλλιτέχνες που τραγουδούν με τη φωνή τους και υπάρχουν εκείνοι που τραγουδούν με όλο τους το σώμα. Ο Joe Cocker ήταν από τους λίγους που κάθε ερμηνεία του έμοιαζε περισσότερο με εξομολόγηση παρά με εκτέλεση ενός τραγουδιού. Έτσι θα σας αφήσουμε. Από το μουσικό κανάλι 105,1 και από το Δήμο Κιβωτίδη. Καλά να περάσετε σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μα ακόμα. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.